σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη.

0: podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σιγά το κελεπούρι, ρε Δέσποινα, να του κάνει και έκπληξη.
2: Προφανώς.
1: Ναι, προφανώς.
2: Για να μην με βλέπει κελεπούρι. Έτσι, έτσι πως με ζεις, που με ζεις πολλές ώρες με στην ημέρα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Και
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε βγαίνει.
1: Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα και όποιος το είδε.
2: Σε πληρώνει.
1: Είναι τυχερός.
2: Και ο κομήτης ξεμητάει για 3 δευτερόλεπτα. Αλλά όλος ο πλανήτης στείνεται με τα τηλεσκόπια και όποιος το δει του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Κομήτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν το λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλεϊ θα το λέμε. Ο κομήτης του Χάλεϊ.
2: Θέλω να πω

0: υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα, έτσι, αλλά αποτελούν διακαή πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν. Έτσι.
1: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Εγώ γυμνάζομαι δύο φορές την εβδομάδα.
2: Αυτό λέω. Το τένις, ας πούμε.
1: Το
2: τένις
1: σου θυμίζω ότι όσοι παίζουν. Όσοι παίζουν αθλήματα που έχουν να κάνουν με ρακέτα, είναι τα νούμερα ένα αθλήματα για την μακροζωία. Έτσι, το θυμίζω επισήμως, δεν το λέω εγώ ή ο Τσιτσιπάς.
2: Αυτό θα το ψάξω, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Γιατί για τη μακροζωία. Καταρχάς τα γόνατα και όλα αυτά, κάτσε. Τένις για μακροζωία.
1: Όχι, βάλε
2: μπαλάκια για μακροζωία.
1: Βάλε μπαλάκια για μακροζωία.
2: Τεχνίδι με μπαλάκια.
1: Και μετά, όταν δεν βρεις τίποτα, βάλε αθλήματα με ρακέτα και προσδόκιμο ζωής.
2: Όχι, βάλε. Εσύ. Θα βάλω αθλήματα προσδόκιμο ζωής.
1: Βάλε ρε αυτό που σου λέω.
2: Όχι, θα βάλω αθλήματα που βοηθούν στη μακροζωία.
1: Μου ήρθε και κάτι άλλο τώρα που μπορείς να βάλεις.
2: Για πες.
1: Δεν θέλω να το πω τώρα. Θα το πω εκτός αέρα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και why does your heart
2: feel so bad, ναι.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί πρώτον δεν χρησιμοποιείς προφυλακτικά μέσα. Τώρα έχεις αϊπνία. Έχεις τη μέση σου που τα σηκώνεις εκεί πέρα και πονάς. Δεν έχεις χρόνο να πας να κάνεις τα τένις σου. Γι' αυτό.
2: Όλα τα κακά της μοίρας μου.
1: Αυτό.
2: Όλα τα κακά της μοίρας μου.
1: Και έχεις αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα 6.30 με 10.
2: Ποιος να μου το έλεγε, ρε.
1: Ποιος
2: να μου το έλεγε ότι το πικ της ημέρας μου. Ναι, το πικ της ημέρας μου θα ήταν αυτό εδώ. Αυτές οι 3,5 ώρες. Συν την οδήγηση έγινε και γύρνα. Δηλαδή, άλλος λέει πω, πω μακριά πειράς με αρούσι. Εγώ λέω, Θεέ μου, γιατί να μην μένω στη Χαλκίδα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό.
1: Ναι,
2: τον πρώτο
1: καιρό.
2: Που
1: είσαι, μας ένιωσε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα.
1: Άλλη...
2: Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί
2: είσαι...
1: μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Ναι. Σου λέει άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις. Έλεγε σε θέλω.
2: Και το έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Είσαι τρελό! Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να
1: πει. Λοιπόν, τώρα πού? Από τι 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ναι, από την άλλη,
2: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχέδια.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμη.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το παιδί μου σήμερα είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια και νομίζω ότι πρέπει να ακούσω το κάλεσμά της. Ξύπνησε και είπε να μην δουλεύει ο μπαμπάς. Να δουλεύεις μόνο εσύ, είπε στη μαμά της. Γιατί μου λείπει. Ναι. Υπάρχει μεγαλύτερο κάλεσμα στον πλανήτη από το παιδί σου.
2: Εγώ σου λέω να το ακολουθήσεις αυτό το κάλεσμα. Πόσες μέρες θα αντέξεις την τόση αγάπη με το παιδί
1: μπορεί
2: σου.
1: Μπορεί να ακούει η δίκηση ότι τα τιμώ τα χρήματα που παίρνω και ευχαριστώ και πάρα πολύ, έτσι.
2: Πόσες μέρες θα άντυχες την οικογενειακή θαλπορή και να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το παιδάκι σου και να μην κάνεις αυτό το διαλυματάκι εδώ το 3,5-4 ώρες.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα εδώ.
2: Γεια σου.
1: Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση.
2: Α, τώρα με κοιτάς τα μάτια.
1: Και τώρα παρακαλώ η διοίκηση να κλείσει τα αυτιά της. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Πληρώνει. Γιατί
1: θέλω να πληρώσω και λίγο. Θα πληρώσω,
2: Και τα δικά μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να προσπαθήσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέτε και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Let's go! Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Φίλε, αν πήγαινε με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πήγαμε διακοπές. Αν πήγαμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
1: Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά, ωραία. Εντάξει.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Δίας λοιπόν χρειαζόταν τότε μια κατάλληλη ασπίδα, την οποία κατασκεύασε ο Ήφαιστος, ο θεός του πολέμου. Όχι ο θεός του πολέμου, ο θεός της
2: εργολάβος της εποχής. Τα πάντα Ήφαιστος το κατασκεύασε.
1: Μπράβο.
2: Έπαιρνε αναθέσεις έργο. Κάτι έφτιανε.
1: Το κατασκευών ήταν, μωρέ, τώρα στην τελική.
2: Ο θεός των κατασκευών.
1: Ο Άρης ήταν ο θεός του πολέμου, γι' αυτό λέω. Είπα ένα ακριβό. Ο μικροκατασκευών μας,
2: oracos.gr. Ο θεός της φωτιάς, λέω.
1: Α, ναι, μωρέ, ο θεός της φωτιάς.
2: Γιατί έπαιρνε όλα τα έργα τότε, δεν είχε άλλον.
1: Ανάθεση. Κατευθείαν θα έλεγα.
2: Δεν γίνονταν διαγωνισμοί τότε.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ, ήταν 12.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκόνιου στον πρώτο όροφο σε παλιό κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ζημιές προκλήθηκαν σε γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί.

0: προσανατολίζεται πλέον η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τελευταία μέρα σήμερα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΟΑΦΗΜΗ. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού, προκαλώντας τον τραυματισμό 3 ανθρώπων και ζημιές σε σπίτια, σχολεία και ιατρικά κέντρα. Από τον μεγάλο σεισμό υπήρξαν και αποκολλήσεις βράχων. Μεγάλη νίκη του Όφη. Οι Κρητικοί επικράτησαν με 2-0 τις ΤΣΕΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο με αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Σε ισοπαλία 1-1 ήρθε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπραντ στο γήπεδο της Τούμπας για το Playoff του UEFA του Conference League. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθηκε στο Φορίδι, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας για τον καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι.
2: Είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, και ημέρεψε λιγάκι τώρα. Και κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό?
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
1: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα, τι τώρα έχεις κάνει? Τι είναι αυτή η παράνοια?
2: Πολύ παλιά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικό αριθμό κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλα συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκης της του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να αντιλήξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το πιγκάλ.
1: Το ρολόι, το πιγκάλ. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράζει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι, οπότε
2: αν, το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγει.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσει τώρα. Το κάνει ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό είπα. Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει?
1: Δεν πειράζει καθόλου.
2: Ξαφνικά.
1: Αν είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλας και θα το φιλήσω. Θα πω, τι μου πήρε, τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι.
2: Μα το έχω χρήσιμο. Δεν πει.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί-πρωί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα μιλήσω για δύο ανθρώπους οι οποίοι θα πορευθούν μαζί, δίπλα ο ένας τον άλλον, ο Evan και η Mackenzie. Μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοείς. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα, αν θυμάσαι, στο θεατρικό έργο Μόλις Χώρισα που είχε γίνει και ταινία.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: είτε γυναίκα ήταν είτε άντρας.
1: Ναι.
2: Φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
2: Α,
1: δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι. Διπλής. Γιατί και η πρόταση πήγε καλά, αλλά και το άλλο όπως βλέπεις δουλεύει.
2: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: καθόλου,
2: φούντο. Μια φούντωση, μια φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Σε καλό σου με τρόμαξες.
4: Στη σειρά σου καλέ.
3: Άσε τα ου και ου σε μένα.
4: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
0: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr. /easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε αυξημένη πυρεσία και ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστική ενόψη των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς σε συνδυασμό με την αυξημένη ξηρασία δημιουργείται ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και σήμερα βρίσκεται η Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία που αναμένεται ιδιαίτερα θερμό με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Τα χρήματα αυτά θα λάβουν κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025. Την απόφασή τους να επιμείνουν στη διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο δημόσιο. Και αυτό μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι η κατάργηση των παροχών αυτών δεν επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο διαβίωσης. Τελευταία μέρα σήμερα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής έφτασε και σταμάτησε στα 6 και 16 μέτρα στο Diamond League της Λοζάνης και ο Μόντο Ντουμπλάντης που υποκλήθηκε μπροστά τον νίκησε με 6 και 21 μέτρα. Μεγάλη νίκη του Όφη. Οι κριτικοί επικράτησαν με 2-0 της Τσεσεκά Σόφιας στο κατάμεστο από 15.000 κόσμο Παγκρίτιο στάδιο με αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Σε ισοπαλία 1-1 ήρθε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Brand στο γήπεδο της Τούμπας για το playoff του UEFA του Conference League. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισοπαλός 2-2 με την Κράντετς Κράλοβε.
0: Easy
8: weather.
7: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Με έχει πάει σε ένα έργο, θυμάμαι, προ-παιδιών που πηγαίναμε θέατρο. Έτσι.
2: Yes.
1: Πήγαμε σε ένα θέατρο Τσέχοφ. Ύπνοφ.
2: Ύπνοφ. Κοιμήθηκε.
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Από τα πρώτα, πώ το λένε.
1: Εντάξει, δεν κοιμήθηκα, κοιμήθηκα, αλλά θέλω να σου πω ήταν κάτι ανάλογο.
2: Χαλαρώ,
1: και τώρα θυμήθηκα, ρε, όση ώρα μιλάμε. Γιατί δεν τα
2: ξέρω.
1: Με είχε πάει εκτό από τον Τσέχοφ. Με είχε πάει και στη Λυρική σε μια συναυλία ενό Ισλανδού.
2: Ωραίο.
1: Που έπαιζε instrumental, κάτι, ξέρεις, πειραματικά, κάτι πειραματική ήχη,
2: ναι,
1: εκεί και για όλου τη μάνα, 2 ώρες, πα.
2: Και αυτή όμως, δεν τα παίρνει τα χαμπάρια της, αφού τον βλέπεις.
1: Τι έκανα δύο παιδιά τώρα και δεν πάει πουθενά.
2: Α, γεια σου, να το κυρίες και κύριοι, βρέθηκε το γιατρικό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε, εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάντως, δεν σου είπα.
1: Και μας έκραξε που της δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μας
2: το που
1: το πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου ρε βέβαια. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό 76-74. Τέτοια ευτυχία, ρε παιδί μου. Υπό συνθήκες χθες το βράδυ μπορεί να έκανα και τρίτο παιδί μου. Τόσο χαρούμενος. Είπα υπό συνθήκες. Δεν ευνοήσαν οι συνθήκες. Εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός 2-3 ώρες. Δεν κοιμήθηκε όλη μέρα.
2: Αυτό πια που έχεις γίνει.
1: Δεν
2: ο επιβίτορας της γειτονιάς μας που λες θα έκανα και τρίτο παιδί. Έτσι θα μπαίνει.
1: Φτύνω και φυτρώνει.
2: Εσύ ναι, εγώ φοβάμαι και εγώ τώρα που είμαστε από έναντι. Λέω τώρα μην παίζει καμιά δροσοσταλίδα από τα σάλια του, μην με ακουμπίζει, μην οτιδήποτε, μην παίζει λίγο DNA.
1: Λίγο DNA, αυτό πήγα να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είναι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε αυξημένη υπηρεσιακή τιμότητα βρίσκεται πυροσβεστική εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς σε συνδυασμό με την αυξημένη ξηρασία δημιουργείται ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα βρίσκεται η Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Ευβία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ετούλα, Καρνανία, Θεσπρωτεία, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, όπου αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Τα χρήματα αυτά θα λάβουν κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025. Τελευταία μέρα σήμερα για το πρόγραμμα τουρισμός. Για όλους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβασε κι άλλο την πίεση στους συμμάχους της και στην Κίνα να ενωθούν μαζί της στην προσπάθεια να οδηγήσει σε πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη χωρίς επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αντέδρασε κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία.
8: Easy Sports.
7: Ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής έφτασε και σταμάτησε στα 6 και 16 μέτρα στο Diamond League της Λοζάνης και ο Μόντο Ντουμπλάτης, που υποκλήθηκε μπροστά του, νίκησε με 6 και 21 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος για άλλο ένα επίτευγμα στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ. Αποκάλυψε πως έχει ετοιμάσει δύο διαφορετικά προγράμματα για τον τελικό σήμερα στις 7 το απόγευμα.
8: Easy weather.
7: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, όπου αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη υπηρεσιακή τιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική ενόψη των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς σε συνδυασμό με την αυξημένη ξηρασία δημιουργείται ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και σήμερα βρίσκονται Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου θα ξεκινήσουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι voucher ΕΣΠΑ. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου προσανατολίζεται πλέον η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όποια χώρα διατηρεί σχέση με την Τεχεράνη θα επισπεύσει την πορεία της οικονομίας της προς τη λύθη, είτε αυτή η σχέση οικοδομείται με κάποιον σκοπό, είτε επειδή αγνοείται εσκεμμένα, απείλησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αντέδρασε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία.
0: Easy Sports.
9: Ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καρελής έφτασε και σταμάτησε στα 6 και 16 μέτρα στο Diamond League της Λοζάνης και ο Μότο Ντουμπλάτης, που υποκλήθηκε μπροστά του, νίκησε με 6 και 21 μέτρα. Μεγάλη νίκη του Όφη. Οι κριτικοί επικράτησαν με 2-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο κατάμεστο από 15.000 κόσμο Παγκρίτιο στάδιο, με αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Σε ισοπαλία 1-1 ήρθε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Brown στο γήπεδο της Τούμπα για το playoff του UEFA του Conference League. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Χράντετς.
10: Easy weather.
9: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Let's go! Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by DAY.
0: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, συνδέοντάς την με την απόδοση των μέτρων για την φοροδιαφυγή. Στο Αίγιο συνελήφθη άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιού. Η υπόθεση είχε εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό από το Μικτόρκο, το εφετείο πατρών, το οποίο τον είχε καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης 5 ετών. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, που αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπο στους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και του 41. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου, προσανατολίζεται πλέον η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τελευταία μέρα σήμερα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Ο αμερικανικός αποκλεισμός στην Τεχεράνη φαίνεται πως έχει επιπτώσεις στις πωλήσεις του ιρανικού αργού πετρελαίου προς την Κίνα, οι οποίες παρατηρείται πως έχουν μειωθεί, ενώ και οι τιμές έχουν αυξηθεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Easy Sports.
3: Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος για άλλο ένα επίτευγμα στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ. Αποκάλυψε πως έχει ετοιμάσει δύο διαφορετικά προγράμματα για τον τελικό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών ανάμεσα σε Τσεχία-Ελλάδα θα διεξαχθεί απόψε στις 9. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Diamond League της Λοζάνης απόψε στις 9 και 4 το βράδυ.
1: Easy Weather.
3: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργία.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
0: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Easy Movie Experience powered by the.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου Αντέχεις, μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκάγια σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Αζόνια, Αμυλοποτάμου στην Κρήτη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της Τρίτης ΕΜΟΒΕ, καθώς και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Παρουσίασε υψηλό πυρετό, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τηρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και μετακινούνται σε άλλον πάροχο, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στην τρίτη ειδοποίηση του ΔΕΔΙΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία. Από την Δευτέρα 24 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα Μέλη Σοκομεία απευθύνεται σε 20 ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών. Μέχρι 500 ευρώ φτάνει η ενίσχυση σε γονείς για την κατοίκον φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Όσοι επιμελητές μπορούν να εγγραφούν παππούδες και γιαγιάδες εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ο αμερικανικός αποκλεισμός στην Τεχεράνη φαίνεται πως έχει επιπτώσεις στις πωλήσεις του Ιρανικού αργού πετρελαίου προς την Κίνα, οι οποίες παρατηρείται πως έχουν μειωθεί, ενώ και οι τιμές έχουν αυξηθεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Easy Sports.
7: Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος για άλλο ένα επίτευγμα στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ. Αποκάλυψε πως έχει ετοιμάσει δύο διαφορετικά προγράμματα για τον τελικό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών ανάμεσα σε Τσεχία Ελλάδα θα διεξαχθεί απόψε στις 9. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Μίλτος Θεντόγλου θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους του Diamond League της Λοζάνης απόψε στις 9:15 το βράδυ.
6: weather.
7: Γενικά έθριος ο καιρός, στην Αττική οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

διάθεση. Η 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Κιμάς Βόιος μόνο 11,60 το κιλό. Σουβλάκια χοιρινά μόνο 5,80 το κιλό. Ξυλούρης γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 11,90 το κιλό. Νίκας επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Μπαρμπαστάθης έτοιμα γεύματα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Μα σε καλό σου με τρόμαξες.
2: Στη σειρά σου καλέ.
9: Άσε τα ου και ου σε μένα.
2: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Τούρτου Γιαλάρισας. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Αζόνια, Ανάμυλο Ποτάμου στην Κρήτη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην Κρήτη εντοπίστηκαν 4 τόνοι λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον 2 άτομα. Τηρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και μετακινούνται σε άλλο πάροχο, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στην τρίτη ειδοποίηση του ΔΔΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία. Ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο παραμένουν στο επίκεντρο της διεκδίκησης της ΑΔΔ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία των Δημόσιων Υπαλλήλων, ο αγώνας συνεχίζεται πιο δυνατά. Μέχρι 500 ευρώ φτάνει η ενίσχυση σε γονείς για την κατοίκον φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών μέχρι και 2,5 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Ως επιμελητές μπορούν να εγγραφούν παππούδες και γιαγιάδες. Τελευταία μέρα σήμερα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ.
5: Easy Sports.
4: Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος για άλλο ένα επιτεύγμα στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ. Αποκαλύψει πως έχει ετοιμάσει 2 διαφορετικά προγράμματα για τον τελικό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Diamond League της Λοζάνης απόψε στις 9 και 4 το βράδυ.
5: Easy Weather.
4: Εθρίωσε ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να προσπαθήσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Ωρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by Day.
0: Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Easy Movie Experience powered by Day.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία που αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμα και τους 41. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και σήμερα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες αλλά και Δωδεκάνησα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ παρουσιάζεται αυξημένη κυκλοφορία του ιού στη χώρα και νέα περιστατικά καταγράφονται σε αρκετές περιοχές. Τηρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και μετακινούνται σε άλλο πάροχο σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στην τρίτη ειδοποίηση του ΔΔΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Τα χρήματα αυτά θα λάβουν κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025. Ισχυρή άνοδο σε επίπεδο αφίξεων και σημαντική ενίσχυση εσόδων κατέγραψε ο τομέας του τουρισμού στο πρώτο εξάμηνο του 2026 με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αγγίζουν τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ και την εισερχόμενη κίνηση να αυξάνεται κατά 15,4%. Μέχρι 500 ευρώ φτάνει η ενίσχυση σε γονείς για την κατοίκον φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίες από 2 μηνών μέχρι και 2,5 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος Δαντάδες της γειτονιάς.
0: Easy Sports.
5: Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος για άλλο ένα επίτευγμα στους κρίκους στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών ανάμεσα σε Τσεχία Ελλάδα θα διεξαχθεί απόψε στις 9. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους του Diamond League της Λοζάνης απόψε στις 9 και 4 το βράδυ.
0: Easy weather.
5: Για αύριο Σάββατο, 22 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
0: Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει.
6: Let's go!
5: Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
7: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου Αντέχεις, μιλά για την πλατφόρμα ψυχή ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Σε καλό σου με τρόμαξες.
2: Στη σειρά σου, καλέ.
12: Άσε τα ου και ου σε μένα.
2: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη Day. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by Day και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά, η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ώρα για κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να
0: φωτίσω
1: κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience powered by the.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans Immune ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πανσέλινος, σινεμά και άπερολ. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται στο πιο ατμοσφαιρικό θερινό σινεμά της πόλης. Έλα με τους φίλους σου σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι στον κόσμο του Stanley Kubrick κάτω από τον έναστρο ουρανό, παρέα φυσικά με Aperol Spritz. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άνω, τρία λεμόνια. Πάλι... λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το Aperol στο Full Moon Film Marathon του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται την πιο φωτεινή πανσέλινο του καλοκαιριού με έναν ολονύκτιο φόρο τιμή στον Stanley Kubrick. Από το 2001 A Space Odyssey μέχρι το The Shining, τέσσερις ταινίες που άλλαξαν τον κινηματογράφο συναντούν τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή διάθεση του Aperol. Μία νύχτα που αξίζει να τη ζήσει μέχρι το τέλος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Morning Easy Breakfast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλώς ήλθατε λοιπόν, εδώ λίγο μετά τη μία. Ξημέρωσε Σάββατο, 22 Αυγούστου και είμαστε μαζί εδώ παρεούλα στον Easy 97,2. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Σας εύχομαι πριν ξεκινήσω με το μαγκαζίνο με τα πολιτικά μας θέματα όπως συνηθίζουμε, να θέλω να σας πω καταρχάς για όσοι παραμένετε εδώ πέρα παρέα μαζί μας, κουράγιο για το καυτό Σαββατοκύριακο που περιμένουμε με πολύ ψηλές θερμοκρασίες στις τάξεις 40 και 41 βαθμών Κελσίου. Όσοι είναι να φύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, αλλά και εμείς εδώ πίσω καλά θα περάσουμε, μην ανησυχείτε. Σίγουρα θα κάνουμε τη βόλτα μας σε κάποια παραλία, να κάνουμε το μπάνιο μας. Και ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε με την πολιτική μας ενημέρωση. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν υπογραμμίζει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι απορρίπτεται το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο αλλά και 13ης σύνταξης, παραπέμποντας στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος τέτοιων παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αφήνει περιθώριο για ενίσχυση του επιδόματος που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους, με την προοπτική να αποκτήσει πιο μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του κ. Μαρινάκη στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ένα από τα βασικά αιτήματα του συγκεκριμένου επαγγελματικού κόσμου. Επίσης, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για το σπίτι μου 2. Ο Παύλος Μαρινάκης και το ενδεχόμενο ενός νέου προγράμματος στεγαστικής πολιτικής στα πρότυπα των σπίτι μου και σπίτι μου 2, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν αποκλείω να δούμε να δουλέψουμε. Δεν γνωρίζω κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο είναι έτοιμο να ανακοινωθεί. Μακάρι ωστόσο να υπάρξουν οι πόροι για κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν είναι σπίτι μου 2-3 ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν είναι αποκλειστικά η έλλειψη νέων κατοικιών, αλλά τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Αν δείτε, είπε χαρακτηριστικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι τα κλειστά ακίνητα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα, περνάμε σε άλλο θέμα, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Στο μέτωπο λοιπόν των ελληνοτουρκικών, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζει ως παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για την δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι δεν παράγουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Λέει χαρακτηριστικά, οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να απορασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προαναγγείλω ή να προεξοφλήσω την εξωτερική πολιτική της χώρας σε μια συνέντευξη. Συγχρόνως διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει
κανένας απολύτως κίνδυνος άμεσης εμπλοκής της Ελλάδας στις πολεμικές συγκρούσεις της περιοχής. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η διεθνή συγκυρία παραμένει εξαιρετικά ταραγμένη και η χώρα διατηρεί τις ένοπλες δυνάμεις σε ετοιμότητα, διαθέτοντας τα επιχειρησιακά μέσα όπως κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Αναφέρθηκε και στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην επιστροφή λοιπόν του κύριου Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση, τονίζοντας ότι κανένας πολιτικός αντίπαλος δεν μπορεί να θεωρείται εκ των προτέρων αμεληταίος. Ταυτόχρονα απορρίπτει την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να οργανώσει την πολιτική της αντιπαράθεση με βάση μια πιθανή επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Αναφορά κάνει ο κ. Μαρινάκης και στον ακόμη πιο πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό στάθηκε ως αφορμή για την στάση του στα ελληνοτουρκικά και είπε χαρακτηριστικά: «Το να είσαι όταν έχεις την εξουσία στο κλίμα του διαλόγου, όχι της υποχώρησης, άλλο διάλογος και άλλο υποχώρηση. Και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα. Δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα». Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης και συνεχίζουμε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. «Η ώρα της ευθύνης είναι το τρίτο και τελευταίο από τα πολιτικά ντοκιματέρ που έφτιαξε ομάδα εθελοντών για την γέννηση της Ελλάς», του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό λοιπόν το ντοκιματέρ το λόγο παίρνουν στελέχοι και άνθρωποι του νέου φορέα διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών αφετηριών, θα λέγαμε. Μια βασική ιδέα έχει, λένε, σφινώσει στο μυαλό ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μαζί με άλλους. Το πραγματικό κίνητρο είναι η κοινωνική αδικία και αυτό γίνεται θυμός. Μόνο με τη συμμετοχή μπορείς να αλλάξεις, μπλα μπλα μπλα και άλλα, να μην σας λέω και κουράζω. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ότι έχουμε μετατραπεί σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Ο φόβος ήταν πάντα η σιωπή. Όλοι οι άνθρωποι γίνονται μονάδες και παλεύουν ο καθένας τη δική του μοναξιά. Θα ήθελα να υπάρχει λιγότερη αδιαφορία. Αυτά σχετικά και με το θέμα αυτό. Και συνεχίζουμε για την άγρια κόντρα για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους και οι ενστάσεις που είναι της αντιπολίτευσης σχετικά και με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο στόχαστρο λοιπόν της αντιπολίτευσης βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα κόμματα να διατυπώνουν διακριτές θέσεις και να ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για θέμα που θα έπρεπε να συζητηθεί στη Βουλή και όχι στην προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα λοιπόν προκάλεσε οξύτατη σύγκρουση μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη, με αφορμή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία φωτογράφησε, θα λέγαμε, το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους. Τώρα, επί αυτής καθ' αυτής της απόφασης αποπληρωμής του χρέους, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως κατανοεί πλήρως με την αναγκαιότητά της, αλλά προειδοποίησε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα τέτοιου ύψους θα καταλήξουν μεσοπρόθεσμα να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Σε ό,τι αφορά από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, από την πλευρά της ελληνικής λοιπόν αριστερής συμπαράταξης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την αποπληρωμή με προεκλογικά κίνητρα, προεξοφλώντας ουσιαστικά ότι θα αξιοποιηθεί επικοινωνιακά από την κυβέρνηση στην ΔΕΘ.
ΚΚΕ σε πιο ξυπνεύμα κατήγγειλε ότι η αποπληρωμή του χρέους προέρχεται από την μεγάλη ακρίβεια, την άδικη φορολογία και τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτική συζήτηση για τη μείωση χρέου ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Νίκου Παπά, ο οποίος τάχθηκε κατά της πρόωρης αποπληρωμής. Η τραγική ειρωνία είναι ότι το πρόγραμμα δημοσίου δανεισμού για το 2026 είναι 13 δισεκατομμύρια, δηλαδή όσα πάμε να αποπληρώσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε τα πολιτικά μας, τα πρώτα μας πολιτικά θέματα, και θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με τα διεθνή μας θέματα. Σχεδόν περίπου 6 μήνες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump υποσχέθηκε μια γρήγορη νίκη επί του Ιράν, η σύγκρουση φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο, τουλάχιστον όπως αναφέρει το BBC. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί μια οικονομική D-Day, βάσει της οποίας κάθε χώρα που συνεργάζεται με το Ιράν θα αντιμετωπίσει τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν, ωστόσο, αντιμετωπίζει εδώ και αρκετό καιρό κυρώσεις και μέχρι στιγμής έχει δείξει προθυμία να υπομείνει τον πόνο, θα λέγαμε, και ικανότητα προσαρμογής σε τεράστιες οικονομικές και στρατιωτικές πιέσεις, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται. Το βασικό ερώτημα λοιπόν για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι θα λειτουργήσουν περαιτέρω κυρώσεις εκεί που άλλες στρατηγικές έχουν αποτύχει. Οι ακριβείς μηχανισμοί της νέας αυτής εκστρατείας οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν ασαφείς. Με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, να υπόσχεται να τους αποκαλύψει σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου. «Είστε είτε μαζί μας είτε εναντίον μας», είπε χαρακτηριστικά, «εάν επιμείνετε να κάνετε δουλειές με το Ιράν, είτε μεταφέροντας χρήματα, είτε αγοράζοντας

κινητοποίηση από εμάς. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, επειδή πιστεύουμε ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί τελικά ο τελικός στόχος, είπε χαρακτηριστικά. Αυτή είναι πραγματικά μια αναγνώριση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν κολλήσει σε αυτόν τον πόλεμο και είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε δει σαφή στρατηγική να έχει χαράξει η κυβέρνηση, δήλωσε ο Ιμράν Μπαγιούμι, ειδικός γεωστρατηγικής στο Ατλαντικό Συμβούλιο στην Ουάσιγκτον και πρώην σύμβουλος πολιτικής για το Υπουργείο Άμυνας. Αυτά σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν και ό,τι είχε συμβεί και τα σχετικά. Τώρα θα μείνουμε στο κομμάτι Ντόναλντ Τραμπ που δημιουργεί προβλήματα ασφαλώς σε ό,τι αφορά την Κούβα. Την Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Τέλος εποχής για την Κούβα του Φιντελ Κάστρο, γιατί εν έτη 2026 οι κάτοικοι της βρίσκονται στο σκοτάδι. Βρίσκονται στο σκοτάδι και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, όπως λέμε, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που δημιουργεί διαρκώς προβλήματα στους κατοίκους της Κούβας. Είναι τα πολύ ώρα και πολλή μέρα blackout που παθαίνουν. Έχουν σοβαρή έλλειψη καυσίμων, τροφίμων, φαρμάκων. Όλο ένα και δυναμώνει η υποχώρηση του τουρισμού, οι δυσκολίες στις μεταφορές και η καθημερινότητα μοιάζει πλέον, είναι φοβερή. Υπάρχει και μαζική φυγή, θα λέγαμε, και από το νησί. Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση του Μιγκέλ Ντίας Κανέλ προχώρησε σε νέα μέτρα που επιτρέπουν μεγαλύτερο ρόλο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακόμη και στην εισαγωγή καυσίμων και φαρμάκων στη Γεωργία και τον τουρισμό, επιμένοντας ότι στρατηγικοί τομείς θα παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο. Πρόκειται για μια αναγκαστική υβριδική συνθήκη που προβλήθηκε ως η μοναδική λύση που θα μπορούσε να σώσει την Κούβα από την απόλυτη καταστροφή με τις σημερινές φοβερά ασφυκτικές, θα λέγαμε, συνθήκες, να αναγκάζουν εκατοντάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα αυτή. Να προσθέσουμε και να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι καθημερινά εκατοντάδες ξένοι κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες, από αυτούς που υπόσχονταν ότι δεν θα άφηναν ποτέ, μα ποτέ, αυτό το πολύ όμορφο νησί, αναγκάζονται να το καταλείψουν, γιατί πολύ απλά αδυνατούν να επιβιώσουν. Ακόμα και ο τουρισμός που τροφοδοτούσε το νησί με το απαραίτητο χρηματικό απόθεμα και το βοηθούσε να επιβιώσει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή των πραγμάτων να σταθεί χωρίς νερό και στοιχειώδη ηλεκτροδότηση. Πολύ νορμάλ και πολύ λογικό. Η Κούβα, λοιπόν, που ξέραμε με τα παλιά αμερικανικά αυτοκίνητα, τα χρωματιστά σπίτια, τους ανθρώπους που ερωτεύονταν μέχρι αύριο, τα πάντα, έχουν όλα αυτά εξαλειφθεί, απομακρύνονται. Στην επιφάνεια υπάρχει φτώχεια και τα πράγματα όλα εξασθενούν. Και όχι επειδή όλα αυτά υπήρξαν τόσο ειδηλιακά, αλλά όσο είναι τώρα η φτώχεια και η κατάσταση που επικρατεί. Η δεύτερη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει δραστικά την πίεση, η οποία έρχεται να συναντήσει ένα σύστημα ήδη βαθιά τραυματισμένο από τις δικές του χρόνιες, θα λέγαμε, δυσλειτουργίες. Θα ήταν επομένως εξίσου απλοϊκό να αποδώσει κανείς ολόκληρη την καταστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και να προσποιηθεί ότι οι κυρώσεις και το εμπάργο δεν έχουν τεράστιες συνέπειες. Το βέβαιο είναι ότι για περισσότερες από 6 δεκαετίες το κουβανικό καθεστώς χρησιμοποίησε την αμερικανική απειλή ως πραγματικότητα, αλλά και ως ιδρυτικό μύθο. Ο Φιντέλ έγινε ο Κάστρο όχι μόνο επειδή κέρδισε μία επανάσταση, αλλά επειδή κατάφερε να παρουσιάσει την επιβίωση της Κούβας ως μία διαρκή πράξη ανυπακοής.

κάτοικοι λοιπόν παρουσιάζονται εξαντλημένοι και δεν αντέχουν άλλο. Αυτό είναι ένα θλιβερό, πολύ θλιβερό γεγονός. Συνεχίζουμε τα διεθνή μας θέματα και να πάμε στην Κίνα. Μια πρόσμενη σκηνή εκτελήχθηκε σε σειρμό του μετρό στην περιοχή Νατζίνγκ της Κίνας, όταν δεκάδες πλάσματα που έμοιαζαν με φίδια άρχισαν ξαφνικά να σέρνονται στο πάτωμα του βαγονιού. Είναι λίγο ανατριχιαστικό, η αλήθεια είναι, και όχι μόνο. Σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας επιβάτης σκόνταψε και ο πλαστικός κουβάς που μετέφερε ανατράπηκε. Από το δοχείο λοιπόν ξεχύθηκαν δεκάδες ζωντανά χέλια, προκαλώντας, πολύ λογικό αρχικά, αναστάτωση σε όλους τους επιβάτες που βρίσκονταν εκεί γύρω. Το περιστατικό συγκεκριμένα σημειώθηκε το απόγευμα της 17ης Αυγούστου και οι επιβάτες που βρίσκονταν στο βαγόνι αρχικά απομακρύνθηκαν. Όμως αρκετοί έσκυψαν στη συνέχεια για να βοηθήσουν και να μαζευτούν τα ζώα, να πούμε έτσι, αυτά, και να επιστρέψουν στον κουβά. Τα ζώα, γνωστά στην Κίνα ως Χουανγκσάν, κατάφερα και το είπα, είναι ένα είδος ψαριού που μοιάζει έντονα με χέλι. Και συχνά βέβαια οι άνθρωποι το παρομοιάζουν και το συγχαίουν με φίδι, λίγο του μακρύου και λεπτού σώματος που έχουν. Ορισμένα μάλιστα γλίστρησαν κάτω από τα καθίσματα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των επιβατών να τα πιάσουν. Αυτά και σχετικά με την Κίνα. Και να συνεχίσουμε σε ό,τι αφορά την Φιλανδία, η οποία Φιλανδική Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης ανακοίνωσε πως υποψιάζεται ότι ένα ρωσικό αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο στα δυτικά. Η διάρκεια λοιπόν της υποτιθέμενης παραβίασης του εναέριου χώρου ήταν περίπου για 3 λεπτά και το αεροσκάφος φέρεται να εισχώρησε σε περίπου 8,7 χιλιόμετρα εντός του φιλανδικού εναέριου χώρου. Για την σχετική αυτή βέβαια υπόθεση έχει ξεκινήσει και η σχετική προκαταρκτική έρευνα και θα δούμε και την εξέλιξη αυτού του θέματος. Ας κάνουμε λοιπόν άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό break και σε λιγάκι και πάλι μαζί.

πάλι παρεούλα λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με το μαγκαζίνο μας και συγκεκριμένα σε οικονομική ενημέρωση περνάμε. Έρχεται τη Ρεσίας για τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Ναι, και κάπου εδώ φεύγουν τα χαμόγελα. Τη Ρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και μετακινούνται σε άλλο πάροχο σχεδιάζει η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από διαβούλευση με την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και τους παρόχους, τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών, αλλά και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην τρίτη λοιπόν ειδοποίηση του ΔΔΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία. Με τη νέα ρύθμιση λοιπόν θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί πλέον να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με εξόφληση ή διακανονισμό. Έχει διαπιστωθεί, να πούμε στο σημείο αυτό, ότι πολλοί καταναλωτές, κυρίως μικρές επιχειρήσεις, αλλάζουν πάροχο συστηματικά, αφήνοντας πίσω απλήρωτους λογαριασμούς. Ο ηθικός λοιπόν κίνδυνος που προκύπτει από αυτές τις πρακτικές είναι μία συνέπεια. Η άλλη είναι πως ένα μέρος αυτών των απλήρωτων λογαριασμών το πληρώνουν τελικά οι συνεπείς, όπως συνηθίζεται, αφού οι επισφάλειες επηρεάζουν την διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος. Στο σημείο αυτό συνεχίζουμε με το κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων που επιμένουν στην διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού. Την απόφασή τους λοιπόν να επιμείνουν στη διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο δημόσιο, και αυτό μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι η κατάργηση των παροχών αυτών δεν επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο διαβίωσης. Τώρα, ποιος είναι επόμενος στόχος και σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων? Έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία και της διεθνούς έκθεσης. Μάλιστα, να πούμε ότι όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστές, η δικαστική αυτή απόφαση δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την ευθύνη της, καθώς η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού έγινε με πολιτική απόφαση σε συνθήκες βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης πριν από περίπου 14 χρόνια. Και με πολιτική απόφαση που πρέπει να επανέλθει, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε και με το θέμα για επίδομα παιδιού στα 150 ευρώ, συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού, θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα χρήματα αυτά θα τα λάβουν κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025. Αλλά για διαδικαστικούς λόγους τα παιδιά δεν είχαν συμπεριληφθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις. Προκειμένου λοιπόν να ενταχθούν στην συμπληρωματική πληρωμή, οι γονείς τι θα πρέπει να κάνουν? Μέχρι και τις 31 Αυγούστου να έχουν δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Θα πρέπει λοιπόν να αναγράφεται οπωσδήποτε και ο ΆΜΚΑ του παιδιού. Εξακολουθούμε λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Από την Δευτέρα
24 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και Όμορων Δήμων, το οποίο υλοποιεί το ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα έχει να κάνει με την μελισσοκομεία και σε αυτό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνεργοι από 20 έως 60 ετών, να έχουν τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση, ένα απόφοιτη τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το ποσό, η επιδότηση είναι στα 1.475 ευρώ για αρχή, για να τους βοηθήσουν. Είναι αντιστοιχεί σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Έτσι, να πούμε και αυτό, σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Και συνεχίζουμε με το θέμα για ρεκόρ ανόδου, αναφερόμαστε. Κατέγραψε η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα για χθες, καθώς ξεπέρασε τα 162 ευρώ και άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα του μήνα. Παρά λοιπόν την υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ, σχεδόν κατά 46% το ποσοστό του φυσικού αερίου στο 34% ανεβάζει την χονδρεμπορική τιμή στην αγορά. Για την Ευρώπη, οι ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα φυσικού αερίου καθίστανται όλο ένα και πιο πιεστικές, καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης παραμένουν κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους και υστερούν σε σχέση με το ρυθμό που απαιτείται για την άνετη επίτευξη των προχειμερινών στόχων αποθήκευσης. Σχετικά λοιπόν με το θέμα αυτό, τώρα να συνεχίσουμε λέγοντας τώρα στα οικονομικά, και θέλω να αναφερθώ στο θέμα με ντίζελ και τα σχετικά. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου προσανατολίζεται πλέον η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, και αυτό λόγω της γνωστής κρίσης στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε και με τον αμερικανικό αποκλεισμό στην Τεχεράνη, όπου φαίνεται πως έχει επιπτώσεις στις πωλήσεις του ιρανικού αργού πετρελαίου προς την Κίνα, οι οποίες παρατηρούνται πως έχουν μειωθεί, ενώ και οι τιμές έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου τον αποκλεισμό της ναυτιλίας και των λιμένων του Ιράν στις 13 Ιουλίου σε μια προσπάθεια να διακοπούν οι πωλήσεις πετρελαίου που είναι η κύρια πηγή εσόδων της Τεχεράνης. Ο αριθμός των προσφορών για φορτία ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα με παράδοση το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έχει μειωθεί σε σύγκριση με τα φορτία του Ιουλίου και του Αυγούστου. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μειώθηκαν από τα μέσα Ιουλίου, ενώ από τότε δεν έχουν καταγραφεί ορατές διελεύσεις του στενού του Ορμούζ. Το ιρανικό λοιπόν αργό, που αποθηκεύεται σε πλωτές δεξαμενές εκτός της ζώνης αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει μειωθεί σε περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια, από περίπου 105 εκατομμύρια πριν από την επαναφορά του αποκλεισμού. Δύο λοιπόν από τις πηγές εκτιμούν ότι μόνο περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού παραμένουν στα ασιατικά ύδατα, δηλαδή μισό από τα συνηθισμένα επίπεδα. Συνεχίζουμε και να πούμε ότι κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυξήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 26, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 25. Αυτό ασφαλώς αποδίδεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και σε μικρότερο βαθμό των πρωτογενών. Το πρώτο εξάμηνο του 26, να πούμε ότι το πλεώνασμα κεφαλαίων συρρυκνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25.
Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και κάπου εδώ να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break.

και πάλι καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2 και ξεκινάμε με τα εσωτερικά μας θέματα, τα οποία πάλι έχει να κάνει με την τρίτη ηλικία. Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν μία 50χρονη γυναίκα σε χωριό της Ηλίας και μία 74χρονη σε χωριό στην Αιτούλα Καρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά και προσποιήθηκαν ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντάς της ότι προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα πρέπει να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε, ακολούθησε τις οδηγίες, συγκέντρωσε τα κοσμήματά της σε σακούλα και τα έβγαλε έξω από το σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα κατήγγειλε στις αρχές, οι δράστες της απέσπασαν ένα περιδέρεο βραχιόλι, δαχτυλίδι, σκουλαρίκια, ένα μαργαριταρένιο βραχιόλι, χρυσή βέργα χειρός και ένα χρυσό σταυρό. Στη συνέχεια, άγνωστη γυναίκα πέρασε από το σημείο, παρέλαβε τη σακούλα με τα κοσμήματα και αποχώρησε. Η καταγγελία ασφαλώς έχει ήδη γίνει στην αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Στη δεύτερη τώρα πάμε περίπτωση. Σύμφωνα με την καταγγελία της 74χρονης, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά προσποιούμενοι ότι είναι λογιστές και της είπαν ότι δήθεν χρωστάει μεγάλο χρηματικό ποσό και θα το τακτοποιούσαν. Οι δράστες λοιπόν κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη αυτή γυναίκα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μια επίσης σακούλα. Πήγε σε σημείο κοντά στο σπίτι της η άτυχη γυναίκα, όπου την περίμεναν ένας άνδρας και μια γυναίκα, στους οποίους και παρέδωσε τη σακούλα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα κατήγγειλε στις αρχές, οι επιτίδιοι της απέσπασαν 9.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ. Η υπόθεση και η υπόθεση αυτή, η δεύτερη, διερευνάται λοιπόν από την αστυνομία, από τις αρχές. Και περνάμε τώρα στο Αίγιο, όπου πρόκειται για ένα 5χρονο αγόρι, το οποίο μεταφέρθηκε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε απαραίτητες εξετάσεις αφού τραυματίστηκε παίζοντας σε μηχάνημα με κερματοδέκτη. Ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε σε πλατεία στο Αίγιο, όταν ένα 5χρονο αγόρι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε ενώ έπαιζε σε παιχνίδι με κερματοδέκτη και μετακινήθηκε και χτύπησε το παιδί στο χέρι. Το 5χρονο λοιπόν αυτό αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμαντάνιο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Για το περιστατικό συνελήφθη ο υπεύθυνος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Συνεχίζουμε. Συνελήφθη στο Αίγιο ένας άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιού. Η υπόθεση είχε εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό από το μεικτό ορκωτό εφετείο πατρών, το οποίο τον είχε καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης 5 ετών. Ο άνδρας εντοπίστηκε από τις αρχές στο Αίγιο, συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε η συγκεκριμένη αυτή καταδικαστική απόφαση. Μετά την σύλληψή του, θα οδηγηθεί ασφαλώς στη φυλακή για να εκτίσει κανονικότατα την ποινή που του έχει επιβληθεί. Συνεχίζουμε με Πειραιά. Πειραιά και συνελήφθη ένας 20χρονος σε πλοίο που πήγαινε να κάνει τις διακοπούλες του, αλλά εντελώς τυχαία είχε και μέσα στη βαλίτσα του και ναρκωτικά. Ένας 20χρονος λοιπόν συνελήφθη σε πλοίο στον Πειραιά για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, διενεργήθηκε έλεγχος με την συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών εντός επιβατηγού πλοίου στο Πειραιά, κατά τον οποίο εντοπίστηκε ο 20χρονος να κατέχει εντός της χειραποσκευής του ναρκωτικές ουσίες μέσα σε έναν μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα φυτικής ακατέργαστης κάναβης. Στη συνέχεια διενεργήθηκε σωματική έρευνα, κατά την οποία και βρέθηκαν στην κατοχή του τα εξής: μία νάιλον συσκευασία,
με συσκευασία λουμινόχαρτου. Όχι, όχι, όχι. Ας μην πούμε λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα. Να πούμε επιπλέον σχετικά με το θέμα, πρόκειται για ένα νεαρό αλβανικής καταγωγής που προέκυψε κατά χώρηση δύο εθνικών διοικητικών μέτρων, τα οποία επιβάλλουν την υποχρέωσή του να παρουσιάζεται στην αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του, και την έρευνα διεξήγαγαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, να πούμε και της Περιφερειακής Ομάδας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Συνεχίζουμε με τον γνωστό δημοσιογράφο, τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Μεταφέρθηκε μάλιστα στα επίγοντα του νοσοκομείου πριν από 25 ημέρες, καθώς παρουσίασε υψηλό πυρετό και σοβαρή συμπτωματολογία. Η αρχική κλινική εικόνα δημιούργησε υποψία εγκεφαλίτιδα σύμφωνα με τους γιατρούς, αλλά οι εργαστηριακές εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι ο δημοσιογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από τότε παραμένει νοσηλευόμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Περαστικά, να πούμε γρήγορα, θαλαμιγός, κάτι άλλο τώρα, περνάμε σε άλλο θέμα. Θαλαμιγός συγκρούστηκε με εστιοφόρο στην Λευκάδα. Ατύχημα σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, όταν θαλαμιγός, υπό σημαία Ιταλία, συγκρούστηκε με εστιοφόρο σκάφος, σημαία Ηνωμένων Πολιτειών. Στη θαλαμιγό επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο εστιοφόρο 3 αλλοδαποί. Αμέσως λοιπόν μετά τη σύγκρουση, κινητοποιήθηκε το λιμενικό σώμα και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος. Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας απολύτως τραυματισμός μεταξύ των επιβενόντων, ενώ δεν παρατηρήθηκε και κάποια θαλάσσια ρήπανση στην περιοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα αναφερθούμε, πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης συγκεκριμένα. Μία καλωστημένη επιχείρηση είχε στήσει ένας 62χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, διακινώντας μέσω της αποθήκης του λαθρέα υνοπνευματώδη ποτά και αέριο γέλιο. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας αξιοποίησαν σχετικές πληροφορίες και προχώρησαν σε έρευνα του συγκεκριμένου αποθηκευτικού χώρου. Εκεί λοιπόν βρήκαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 3.000 λίτρα ποτών, για τα οποία δεν υπήρχαν τιμολόγια αγοράς και καταβολής δασμών και φόρων, 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και με ετικέτες που συνδέουν τις ποσότητες με συγκεκριμένη επιχείρηση υποτοπίας, περισσότερες από 600 μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν 18.000 μπαλόνια και 4.000 έτοιμα μπαλόνια με αυτό το αέριο. Οι ελεγκτές λοιπόν πήραν δείγματα από τα ποτά και τα έστειλαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους προς κατανάλωση. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 2 άτομα. Ελέγχεται και η αποθήκη της ίδιας ποτοπίας στην Υπηρετική Ελλάδα, καθώς εκτιμάται ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το θέμα αυτό. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι έγιναν και δημιουργήθηκαν ασφαλώς και κάποιες πυρκαγιές, αλίμονο. Δεν θα ήταν ήσυχη η μέρα που πέρασε. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα ζώνια της Κρήτης.
όπου Μυλοποτάμο στην Κρήτη, όπου με συγχωρείτε, στο σημείο έχουν κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, 4 ΕΜΟΔΕ, 7 πυροσβεστικά οχήματα και όχι μόνο, και φωτιά, η οποία οριοθετήθηκε ευτυχώς στα Τουρτούγια Λάρισας. Όπως στο σημείο επίσης έσπευσαν 38 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει έτσι χαλαρά και ανεπηρέαστα η μέρα της Παρασκευής, αλλά τώρα ελπίζουμε σε κάτι πολύ πολύ καλύτερο, εφόσον ξημέρωσε Σάββατο 22 Αυγούστου, και να περάσουμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

Και πάλι λοιπόν εδώ παρεούλα στον Easy 97,2 και επιστρέψαμε από την πολύ σύντομη διακοπή μας και ξεκινάμε με τα αθλητικά. Με τα αθλητικά όπου ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καλεί σε απολογία τον Walkup. Μέσω ενημέρωσης λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Thomas Walkup δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις και θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία. Τον καλεί άμεσα, ο Walkup το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και προπονείται ατομικά, έχοντας στο μυαλό του να βρεθεί χρυσή τομή. Αλλά φαίνεται ότι βλέπει να γίνεται κάτοικος Ντουμπάι για τα επόμενα χρόνια. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό και τον Walkup και περνάμε στον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Βαγγέλης Παυλίδης μετρά ήδη 10 τέρματα με τα χρώματα της Μπενφίκα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, εκ των οποίων τα 6 τα έχει πετύχει στο Europa League. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ της δεύτερης την τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης της Ευρώπης. Παράλληλα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πρόλαβε και πέτυχε 3 γκολ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ πριν τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε με Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Θα φορέσει και πάλι ποδοσφαιρικά παπούτσια για χάρη της Ραβένα, με την οποία είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Βραζιλιάνος αρτίστας αγωνίστηκε για τελευταία φορά, να πούμε, να υπενθυμίσουμε, σε επίσημο αγώνα το 2015 με την φανέλα της Φλουμινένσε. Ωστόσο, 11 χρόνια είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια 11 χρόνια μετά και να πατήσει ξανά χορτάρι σε ηλικία 46 χρόνων. Ο Ροναλντίνιο είναι λοιπόν έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ραβένα, ομάδα η οποία βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, με τον Βραζιλιάνο να έχει ήδη προσγειωθεί στην πόλη προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά πλέον την μεταγραφή του. Ο Ροναλντίνιο είναι μέτοχος της ομάδας και έχει θέσει ως προσωπικό στόχο, αλλά σίγουρα και για λόγους marketing θα λέγαμε, να σκοράρει το τελευταίο γκολ της καριέρας του, αγωνιζόμενος με την ομάδα της Ραβένα. Και περνάμε λοιπόν σε ένα άλλο επίσης αγαπημένο Έλληνα αθλητή και ο λόγος για τον Λαρετζάκη, για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται, είναι κοντά σε συμφωνία για την επιστροφή του στο δικέφαλο. Μιλάμε ασφαλώς για την ΑΕΚ, όπου είναι θέμα ωρών να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έχει βρεθεί η επαφή για συμφωνία τριετούς διάρκειας των δύο πλευρών, Ολυμπιακού ΑΕΚ, και το μόνο που απομένει είναι να τελειώσει και επίσημα το deal με την Ένωση, είναι να μείνει ο παίκτης ελεύθερος από τον Ολυμπιακό στον οποίο και ανήκει και να μεταβεί στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με την προσθήκη, να πούμε, του Γιαννούλη Λαρετζάκη ανεβάζει επίπεδο και τον ελληνικό κορμό με έναν παίκτη με πολύ πολύ σπουδαίες παραστάσεις από την Εθνική Ελλάδος αλλά και τον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τίτλους εντός και εκτός συνόρων. Ο Ντράγκαν Σάκοτα από την πλευρά του έχει εξαιρετική άποψη για τον παίκτη. Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση του ρόστερ της ομάδας και μία προσθήκη που αυξάνει, θα λέγαμε, την ποιότητα και τις λύσεις υψηλού επίπεδου
της Ένωσης για τη νέα αυτή χρονιά. Αυτά σχετικά με τα αθλητικά μας κομμάτια. Και να υπενθυμίσουμε και να πούμε πόσο σπουδαίος Έλληνας είναι ο πρωταθλητής ο Εμμανουήλ Καραλής, όπου έφτασε στα 6 και 16 μέτρα στο Diamond League της Λοζάνης, και ο Μόντο Ντουμπλάτης, ο άλλος επιλεκτικός, υποκλήθηκε μπροστά του, που νίκησε με 6 και 21 μέτρα. Καταπληκτικός. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το θέμα το καιρικό, τα καιρικά φαινόμενα που εδώ και μέρες αναφέρεται ότι θα ακολουθήσουν ζεστά 24 ώρα στην Αθήνα και όχι μόνο. Σε αυξημένη λοιπόν επιφυλακή τίθεται η χώρα για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη, βόρειοι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα αρκετά επικίνδυνο σκηνικό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε επιφυλακή, θα λέγαμε. Η θερμοκρασία λοιπόν θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά στους 37 με 38 βαθμούς στα επιρωτικά και σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις, με την ένταση του στο Αιγαίο να φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, να αναφέρουμε, παραμένει υψηλός, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και ο κρατικός μηχανισμός να είναι σε επιφυλακή, ιδιαίτερα στις περιοχές, είναι και πάρα πολλές, που να σας λέω, Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Θεότιδα, Φωκίδα, Τολακαρνανία, Πρέβεσα, Άρτα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Σποράδες, νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, Αρκαδίας, Εύρου. Είναι, το κοκτέιλ θα είναι φοβερό και πολύ ζεστό και τρομερά επικίνδυνο. Συνεχίζουμε λοιπόν και η Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη είναι αρκετά ζεστή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Η Μακεδονία Θράκη θα αγγίξει τους τοπικά 37 με 38 βαθμούς. Τα νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος θα φτάσουν τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, και συνεχίζουμε με Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες τώρα, Κυκλάδες και Κρήτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 36 με 37 βαθμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, και σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία, 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Την Κυριακή η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Και τη Δευτέρα, να αναφερθούμε και λίγο στη Δευτέρα, μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά.
Γενικά έχει ακουστεί ότι και έχει υποθεί ασφαλώς ότι θα φτάσουμε τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αττική, και η εβδομάδα που θα ξεκινήσει, την άλλη εβδομάδα, θα διαρκέσει η ζεστή αυτή η θερμοκρασία. Θα δούμε. Προς το παρόν, περνάμε εμείς για ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι, ένα break, και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε για απόψε το τελευταίο κομμάτι του μαγκαζίνου και έχει να κάνει με την γνωστή τραγουδίστρια Αντέλ, η οποία δηλώνει θαυμάστρια μιας άλλης πολύ δημοφιλού superstar τραγουδίστριας, της Celine Dion. Μια μεγάλη θαυμάστρια λοιπόν στο πρόσωπο της Αντέλ έχει βρει η Καναδή star Celine Dion, και με αφορμή τη νέα συνέντευξη της τρελικής ερμηνεύτριας του My Heart Will Go On, η Αντέλ μίλησε για το πώς η Dion επηρεάζει την δική της διαδρομή. «Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι σίγουρα μια απευθείας κληρονομιά από εκείνη», είπε. «Είναι δραματική», πρόσθεσε η Αντέλ στο περιοδικό που έδωσε συνέντευξη, συμπληρώνοντας «και μου αρέσει να είμαι drama queen». Σύμφωνα με ένα άλλο γνωστό πολύ περιοδικό, οι δύο superstar μοιράστηκαν μια σπάνια στιγμή τον Οκτώβριο του 24, όταν η τραγουδίστρια του Taking Chances παρευρέθηκε σε μία από τις εμφανίσεις της Αντέλ στο Caesars Palace στο Las Vegas. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε δημιουργηθεί ειδικά για τις εμβληματικές εμφανίσεις της Dion, κάνοντας την βραδιά ακόμα πιο σπουδαία και σημαντική. Η Αντέλ λοιπόν συγκινήθηκε μόλις είδε την Καναδή Star στο κοινό και κατέβηκε αμέσως από τη σκηνή, την φίλησε και την αγκάλιασε. Σε ανάρτησή της στο Instagram μετά την συνάντησή τους, η Αντέλ έγραψε «Εμφανίζομαι στην αίθουσα της Celine Dion για σχεδόν 2 χρόνια. Ήταν και ο μόνος χώρος που ήθελα να τραγουδήσω στο Las Vegas, επειδή έγινε ειδικά για εκείνη». Αυτή την περίοδο να πούμε ότι η Celine Dion προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο Παρίσι, οι οποίες ξεκινούν τον επόμενο μήνα και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2027. Οι συναυλίες αυτές αποτελούν την σταδιακή επιστροφή της Celine στην σκηνή 4 χρόνια μετά την δημόσια εξομολόγησή της για τη μάχη με το πολύ σοβαρό αυτοάνοσο που πέρασε και έχει. Να πούμε λοιπόν στο σημείο αυτό ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο εγώ να σας ευχηθώ μάλλον να έχετε ένα υπέροχο, ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πολύ όμορφα, καλό ξημέρωμα και όπως πάντα, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.